0: Τσεκούμε την πόλη, σαν τόκο ναι, ναι. Ας άφηκα να τάω, θέλω να πιένε, μα τσεκούμε την πόλη. Αφού έχω την πόλη, λέμε, πιλώ τα οκλουπτικά, θα βάζω μόνο τα τσάγκαλα, είναι κορδάγκα, τσένε. Ατέκα πόλη, σαν τόκο ναι, απέτακα μου κάνω καλά μόνο, ρε, σου που βαίνει. Σαν πέλη, ο αντάω οκλουπτικά, δεν κουάσω τσέλα σε έκαμ πέλη. Γκούτου. Γκούτου, έρουν πέλου αγγές πεθιάς, καν κουβαλήν του λέει, και. Για να πήγαινε λόγω από όλα. Για μούτσα κλουπ την Γκάζα, έλεγε καλά κάνα να κλέζει. Έκα ο Μπελζόια να κλέζει, πόντα τη λάνσα λέει. Άγγαν τσι αντά κόψει με ένα λάνα κα κλουπ την Γκάζα. Ναι, ναι, λέει πέλου αν τα ουα άγγες πεθιάς. Μα ο Μπόλα, τσι κάνω, δεν τα πάμε, ναι, ναι. Μαζούζα τα μπουκέλα. Εσύ αν το κόψω ένα πέρα λαγούμε κατ' ουμικής, του δικής αγού είναι, αν είμαι καλά εάν, ακόκα πόλα λεπέρα παμπέν, είμαι καλά φέμα καλά ανήφου, ανήφα που είναι, ανήφα κάτι έκανα πόλα λένα, πέρα που τσιμπέτα πόλα κουλούμε καμπέ πέρα το φεροβιάριο. Άρα τσιμπέ τα μάν λένα, του μικής, αι, του μικής, του μικής αλήθει κέλα, που τόσο κοιμάτα λα ρίκου. Αγκανιέ, α, είναι το Μικές, έτσι λέτε καμπόλες. Αγκανιέ, καμπόλα καρρίκου. Ρίγω όλοι είναι τελτές έκανε το Μικές. Το Μικές από μας πάλι, λέει, ένα πέτα που πόρα πάνε πίνει, λέει, ένα κουραγκά με πίνουν τώρα, κουλπι την κάσα, ματέμα. Πάμε, πάμε, λέει, είμαστε καλά, πάμε κάνουν πόρα, λέει, σούζου, από πόρα κονίλη, κάτι πόρα διαλούσα. Λάνα, είναι μου, τσούξε του Αντσάγου, αναλύσα τη σπορτή, βόρα του Μουσαμπίκ, Φέλεξ Παρούχ, Φεροβιάριο, αλλά βάκου σούγκουρα, νιάνα κουβέα, κάτι τσούξε νιάνα, λέει, ένα. Μισβόλησα που είναι, Φέλεξ.
1: Είχε κάνει φαγητό τη Βορανδέκα, εμεί από το Πόρτο Γκάζα να είναι εμπάνι. Βέλα, η Λάμα Ρεμπαπή, η Ολή Λιμπέλ του Φέτη, η Ζούζου, η Βέλη Μουτιβακά, η Μα Πάση, η Μορτάλ, η Μορτάλ, όπω σα λέω, όταν η Ακούμι Λιμπόλ, η Ακονίνη, η Αφλαμέλα, η Κάμπη, η Ακροζεμέντου, η Αβάν Κοπανιαμέντου, όταν η Αβάλα Λούμα, από τα Πέτσα Ιδα.
0: Ma bien van tawa ferroviario man che lo amaka pora ni pani pa peta pora jeto gumne ba tema pelan to club de gas ma sin dise la ale via kama via kapelo barros barros ago den tial peta kapasco vasco aguine akangela la sel ta kaparos barros an peta si ante si ante ko sen ka sicura ni ma belo ta club de gas ma te kapo chuka club de gas o fa ba club de gas ada peta bolo la ale e barco la fa ba e ma zambane ba chomil la ale ba frigerin apeti bolo si ante ko sen ba ta fa ba belo club de gas ma sin dise la ale ma kul tokola Chuka pambela kuna munhu lere atafamba lwe imazambani chuka mazambani anga chomanga mazambani anga frijela anga mazambani hekwazwa lesako skati zvino baka mabhele vacha wa ferroviario 23 minutos zibelo akazar kombi de casa zar ferroviario terceira jornada da pizona policia mushashi funza ngulugaza
2: Okay, itanyima nyana kutsongo Nicolau, itanyima kolano na ela o kwetleta mosinya nombi kwantisa, nyanombi campo ya Texilão, segunda jornada, la segunda volta Campeonato Nacional, segunda divisão, Lingamo Clube de Marraquém, Mkama ni Mihanzo.
3: Ayangula lelo campo ya Texilão, nalo kutangana ka Lingamo, shikamwe na Clube de Marraquém, kasi Clube da Manhissa. La mesa kasha ka sukulu, la saka la kasam. A Clube da Manhissa é 14 pontos, a Selingam é 7. E que eles já vão ser nele. Mas o governo vai abrir que está falando que o segundo jornada do campeonato provincial da bola. É, Clube da Manhissa 0 e o Lingam 0. Que ele só que o ele vai ter o Lingam guardarei de Juram, Elcídio, Alberto, Jacobi, Celso. Horácio, Vaso, Nhama, Tino, Marquezinho, na Pedro. E pelo da Clube da Manhissa, Nivona Anísio, Abdala, Dilson, Carlos, Mabote, Nimpine, Evandro, Fernando, Zito, Elton, na Mito. E pelo da Mbapito e Edmilson Manguele, a função de Zoá, Zacarias Balói, na Arone Anderson, Cassi Maria, Isabel, Michelão Pepo, o Almune. Só sim, ninguém na cá 30 minutos, Jean Camaloc Sungula, o Lingam 0, e o Clube da Manhissa 0, a campeã Texilon Stel Manhissa.
2: Amos, mínimo no time nete, a qual me indica a Fambu Antangulo?
3: É, com a Lucha Cursou, se bola, fica no Vatilica Campo, a Chico Metela, o Vale Fernando.